0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και για άλλο ένα 2ωρο, όπως κάθε εβδομάδα, θα πάμε σήμερα να ακούσουμε, ξεκινώντας, ρεμπέτικες καταστάσεις, τραγούδια που δώσαν ρίζες στο λαϊκό μας. Ξεκινάμε λοιπόν με τη συνεφιασμένη Κυριακή του Τσιτσάνη.

Η συνεφιασμένη Κυριακή, λοιπόν, ένα ρεμπέτικο τραγούδι σε μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη και στίχους που αφισβητούνται μέχρι και σήμερα αν είναι του Τσιτσάνη ή του Αλέκου Γκούβερη ή και των δύο. Η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού έγινε το 1948 από τον πρόδρομο Τσαουσάκη και τη Σωτηρία Μπέλου που μόλις ακούσαμε, ενώ το έχουν ερμηνεύσει και άλλοι τραγουδιστές όπως ο Στέλιος Καζατζίδης, η Μαρινέλα, η Γιωταλίδια, ο Δημήτρη Γαλάνη, ο Νταλάρας, η Γλυκερία, ο Μπάσης, ο Μητροπάνος, ο Αμαδαμαντίδης και ένα σωρό άλλοι. Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που να μην το έχει ερμηνεύσει, έστω και αν επίσημα. Και πάμε να δούμε λοιπόν τι κρύβεται πίσω από τους στίχους αυτού του τραγουδιού. Από την πλευρά του, ο Τσιτσάνης έχει πει ότι η πηγή έμπνευσης αποτελούσαν οι κακουχίες που περνούσαν οι Έλληνες στα χρόνια της κατοχής. Τη συνεφιασμένη Κυριακή την έγραψα, λέει, με αφορμή ένα από τα τραγικά περιστατικά που γίνονταν τότε στον τόπο μας. Την πείνα, τη δυστυχία, τον φόβο και την καταπίεση, τις συλλήψεις, τις εκτελέσεις. Και ξημερώνοντας μια Κυριακή, είδε το χιόνι το 1993 Χριστούγεννα, ματωμένο από κάποιο σκοτωμένο παλικαριού έξω από το σπίτι του. Και ήταν ακόμα νοπό και κάπως έτσι ήρθε η έμπνευση. Από την άλλη, ο Αλέκος Γκούβερης, ο τρικαλινός συνθέτης, τυχουργός και τραγουδιστής, είναι υπεύθυνος για πολλούς ύμνους λαϊκής μουσικής του τόπου μας. Από πού να τα πιάσεις, της Γερακίνας Γιος, Νύχτες Μαγικές, Καβουράκια, Αντιλαλούνε τα Βουνά, Ξημερώνει και Βραδιάζει, Όμορφη Θεσσαλονίκη, Απόψεις Ακρογιαλιές, Τα Ξένα Χέρια, Με Παρέσει το Ρέμα και πολλά πολλά άλλα. Σύμφωνα με τον Αλέκο Γκούβερη, λοιπόν, το τεράστιο αυτό δημιούργημα του Πενταγράμμου δεν είναι αποκλειστική δημιουργία του Τσιτσάνη. Την πατρότητα της μουσικής κανείς δεν την αμφισβητεί. Ωστόσο, δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο και με τους στίχους. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Λαρισαίο, όπως ήταν το ψευδώνυμό του, εκείνος εμπνεύστηκε τους στίχους από μια ήττα της αγαπημένης του ομάδας του Λαρισαϊκού. Κάποια συνεφιασμένη Κυριακή. Στο μαγαζί Άσπρα Πουλιά και επίσης η αδερφή του είχε δηλώσει πως εκείνη καθαρόγραψε τους στίχους, με τον Τσιτσάνη να προσθέτει από τη μεριά του τη διόρθωση «Χρήστε και Παναγιά μου». Άλλο ένα αξιοσημείωτο είναι ότι στην πρώτη εγγραφή, στην πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού, όταν γράφτηκε από τη Σωτηρία Μπέλου και τον πρόδρομο Τσαουσάκη, έγινε ένα λάθος, το οποίο μετατράπηκε σε σωστό, μιας και έμεινε στο τραγούδι και διατηρήθηκε για πάντα. Αντί λοιπόν να πει «πλακώνει στην καρδιά μου», ο Τσαουσάκης είπε «ματώνει στην καρδιά μου», πράγμα που άρεσε ο Τσιτσάνη και έτσι το χρησιμοποίησε. Μένουμε λοιπόν στην ίδια χρονολογία και στον ίδιο συνθέτη, Βασίλης Τσιτσάνης, 1948, «κάνε λιγάκι υπομονή».

Χωρίσαμε ένα δειλινό με δάκρυα στα μάτια. Η αγάπη μας ήταν γραφτό να γίνει δύο κομμάτια. 1947, ένα χρόνο πριν, πάλι Βασίλης Τσιτσάνης.

Και πάμε στο 1953, Βασίλης Τσιτσάνης με στίχους του Τσάκαλου Γεράσιμου, ένα ρεμπέτικο που το έφτιαξε για πρώτη εκτέλεση για την Μαρή Κανίνου. Εμείς θα ακούσουμε τώρα μια εκτέλεση από την Τζαλικοπούλου με τον Νταλάρα. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα.

Και λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, να έρθουμε λίγο πιο κοντά χρονικά και να συνεχίσουμε να κλείσουμε την παρένθεση για το Βασίλη Τσιτσάνη, να έρθουμε στο 1978, σε ένα όμορφο χασαποσέρβικο που σίγουρα χορεύουμε κάθε φορά που μαζεύεται έτσι οικογενειακά και γενιστήνεται ένα γλέντι. Εμένα μου αρέσει η εκδοχή αυτή με το «και λέω να νιώσεις πώς είναι η ζωή» και όλα τα ωραία, με συσκεπάστε γιατί είμαστε και ΑΕΚ. Απόψε στις ακρογελιές λοιπόν, Χαρούλα Λαμπράκη, στίχη και μουσική, Βασίλης Τσιτσάνης.

Γιώργος Μητσάκης λοιπόν, για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκινάμε, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1921 και έφυγε στην Αθήνα στις 17 Νοεμβρίου το 1993. Ήρθε στην Καβάλα με την οικογένειά του το 1935 και μείνανε αργότερα σε ένα χωριό κοντά στο Βόλο. Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα στη Μαγνησία και αργότερα θα αναζητήσει την τύχη του στη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζεται με τον Τζιτσάνη και τον Χατζηχρήστο και καταλήγει στον Πειραιά, την πόλη που θα αγαπήσει, το 1939. Αυτά τραγουδούσα, μας λέει, τα βάσανα και τις ελπίδες του λαϊκού ανθρώπου. Αυτόν τον κόσμο αντιπροσώπευαν τα τραγούδια μου. 5.000 στο σύνολο. Εκεί έπιανε το τραγούδι. Τον εφοπλιστή τι να το συγκινήσει αυτό το είδος. Δεν θα το καταλάβει όσο σπουδαγμένος κι αν είναι.

Φαινομενικά, τα περισσότερα τραγούδια του Γιώργου Μητσάκη είναι ευχάριστα και διασκεδαστικά. Τις πιο πολλές φορές κρύβουν όμως ένα βαθύ παράπονο που το διακρίνει κυρίως στους στίχους. Στο έργο του υπάρχει και μια άγνωστη πλευρά που την γνωρίζουν μάλλον ελάχιστοι και μόνο φίλοι του λαϊκού τραγουδιού. Στην πενταετία 1950-55, αμέσως μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, και ενώ ο λαός αντιμετώπιζε αξεπέραστα πρόβληματα, έγραψε μερικά βαριά λαϊκά, γεμάτα θλίψη και παράπονο. Τραγούδια με σκληρό στίχο που βρήκαν ιδανικό ερμηνευτή το νεαρό τότε ανατέλλοντα αστέρα Στέλιο Καζατζίδη. Όλα μιλούν για θάνατο. Οι καλοί πεθαίνουν νέοι. Ο θάνατος της μάνας είναι όλα μαύρα, θλιμμένο δειλινό. Πέφτουν τα φύλλα από τα κλαριά, τις βροχούλα στο νεράκι όταν σβήνει το καντήλι.

Τον αγάπησε πολύ τον Πειραιά ο Γιώργος Μητσάκης. Μέσα από τραγούδια του θα δούμε το αγαπητό σε όλους τους Πειραιώτες, η θάλασσα του Πειραιά, με τον Γιάννη Πάριο και το μεγάλο, τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια, του μεγάλου Πόλη Κρεμανίδη.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μητσάκης ή ένα κομμάτι από αυτό που μπορούσαμε να σας παρουσιάσουμε από αυτόν. Ένα μικρό κομμάτι, ένα δείγμα. Δεν φεύγει κανένας λοιπόν, μένετε όλοι συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό, γιατί έρχεται η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, έτσι με όμορφες ιστορίες των τραγουδιών.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
3: Μπήκε στη δισκογραφία το 1949 σε ηλικία 27 ετών ως συνθέτης με το τραγούδι «Το καντήλι τρεμοσβήνει». Σύνεθεσε περισσότερα από 200 τραγούδια, πολλά από τα οποία έγιναν μεγάλες επιτυχίες, όπως του Βοτανικού «Ο Μάγκα», «Σε τούτο το στενό», «Επίσημη αγαπημένη», «Τρελοκόριτσο», «Του Μπελαλή το ουζέρι», «Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα» και πλήθος άλλων. Γνώρισε το Μίκη Θοδωράκη στη Μακρόνισο, αλλά με το Μάνο Χατζηδάκη γέννησε τα καλύτερα του τραγούδια. Ερμήνευσε τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη, του Βασίλη Τσιτσάνη, του Γιώργου Μιτσάκη, του Γιάννη Παπαϊωάννου, του Άκη Πάνου, ενώ συνεργασίες του αξίζει επίσης να αναφερθούν ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Δήμος Μούτσης και το ντουέτο του με τον Τάσο Λιβαδίτη. Για ποιον άλλο λοιπόν μιλάμε, από τον ένα και μεγάλο μοναδικό Γρηγόρη Μπηθηκότσι.

Ίσως τόσο όμορφα και δυναμικά κανένας άλλος δεν έχει αντιμετωπίσει μουσικά τον θάνατο, μιας και ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα, το ένα άσπρο στην τα όνειρα που έκανα παιδιά και το άλλο μαύρο σαν τη ζωή μου, το έχει κάνει έτσι μουσικά που τόσο λεβέντικα αντιμετωπίζει το χάρο όσο κανείς.

Ο υδραυλικός λοιπόν από το Περιστέρι, που κατάφερε μουσικά τουλάχιστον να αποκαλείται Σερ, ο Σερ της ελληνικής μουσικής, Σερ Μπίθι, όπως τον είχε αποκαλέσει ένα χρονογράφημα του ο Δημήτρης Ψαθάς, κατάφερε και έγινε ο καταλύτης για να φτάσουν οι στίχοι του Σεφέρη, του Ελίτη, του Ρίτσου και του Λιβαδίτη στις πιο απόμερες γωνίες της Ελλάδος. Αυτός ήταν ο Μπιθικότσης.

Κάπως έτσι κλείνουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Για να πάμε στο τέταρτο δεν φεύγει κανένας, γιατί θα μιλήσουμε για μια κοπέλα που παντρεύτηκε σε πολύ μικρή ηλικία. Ο άντρας ήταν μέθυσος και κατά τη διάρκεια ενός από τους ξυλοδαρμούς της, η Σωτηρία έριξε βιτριόλι στο πρόσωπό του. Γι' αυτό το γεγονός καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλακή, από τα οποία εξέτησε 6 μήνες. Μετά την αποφυλάκησή της επιστρέφει στην οικογένειά της, αλλά μετά από προστριβές με τους δικούς της μετακομίζει στην Αθήνα από τη Χαλκίδα που γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1940, ακριβώς μετά την έναρξη του Έλληνο-Ιταλικού πολέμου, και δίνει μόνο αγώνα για την επιβίωση. Συμμετέχει ενεργά στην Εθνική Αντίσταση με τον ΕΑΜ και έλαβε μέρος στη μάχη της Αθήνας το Δεκέμβριο του 1944. Τραυματίστηκε και στη συνέχεια αντιμετώπισε τις συνθήκες φυλάκισης και της απομόνωσης μαζί με χιλιάδες άλλους αγωνιστές και αγωνίστριες. Ο λόγος για μια από τις μεγάλες βάσεις του ρεμπέτικου τραγουδιού, Σωτηρία Μπέλου. Δεν φεύγει λοιπόν κανένας, μένουμε εδώ συντονισμένοι για το τέταρτο ημίωρο να κλείσουμε τον κύκλο των ρεμπέτικων τραγουδιών.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
2: 401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

Μετά τον εμφύλιο πόλεμο το 1947, η Σωτηρία Μπέλου προσελήφθη ως τραγουδίστρια σε ένα κέντρο διασκέδασης στην Αθήνα με τον Βασίλη Τσιτσάνη, ο οποίος την ανακάλυψε και το οποίο τα τραγούδια είναι τα πιο σημαντικά του ρεπερτορίου της. Το 1948, μια ομάδα φανατικών ακροδεξιών εισήλθαν στο χώρο που τραγουδούσε και την ξυλοκόπησαν με το χαρακτηρισμό βουλγάρα, κομμουνίστρια δηλαδή, χωρίς ούτε η μουσική και ούτε ο ίδιος ο Τσιτσάνης να τολμήσουν να σηκωθούν από τις καρέκλες τους.

καριέρα της γνώρισε κάμψη στις αρχές δεκαετίας του 1960, όμως το 1966 επανήλθε έπειτα από συνεργασίες με τους σύγχρονους έντεχνους συνθέτες όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Ηλίας Ανδριόπουλος και ο Δήμος Μούτσης.

Μέχρι τη δεκαετία του 1980 η Σωτηρία Μπέλου εξακολουθεί να συνεργάζεται με τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες της λαϊκής και της ρεμπέτικης μουσικής σε πολλές συναυλίες και ηχογραφήσεις. Ήταν ανοιχτά λεσβία, όπως δήλωνε, σε μια εποχή που αυτό ήταν αδιανόητο. Υπέστη κατά καιρούς διάφορες κρίσεις με προβλήματα αλκοολισμού, ενώ ήταν θυσμένη και στο τζόγο. Το Μάρτιο του 1993 αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας με πνευμονικό εμφύσημα, οπότε και διαγνώστηκε ότι έπασχε από καρκίνο του φάριγγα.

Και όπως ακριβώς ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με τη συνεφιασμένη Κυριακή, έτσι ακριβώς θα το τελειώσουμε. Ξεκινήσαμε υμνίοντας τον Τζιτσάνι και τελειώνουμε υμνίοντας τη Σωτηρία Μπέλου. Αυτά τα σημαντικά πρόσωπα, όπως και άλλα πολλά στο ρεμπέτικο που ήταν η βάση και η ρίζα μας για την μεταγενέστερη μας μουσική. Μουσική που προφανώς τώρα απομακρυνόμαστε, αλλά ποτέ δεν ξεχνάμε. Ήταν ο Γιάννης Φωτάκης και ιστορίες των τραγουδιών. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, γεια σας.

δεν υπάρχουν δρόμοι να περάσεις. Έφτασες ήδη και δεν το πιστεύεις. Όλοι σου λένε να το ξεχάσεις. Έχεις ακόμα δρόμο να περάσεις. Έχεις ακόμα δρόμο. Έτσι σου λένε. Αλλά εσύ είσαι εδώ. Και ήσουν πάντα εδώ. Εσύ είσαι εδώ.

υπάρξει χρόνος να διαλέξεις. Το παρελθόν σε κυνηγάει με σκέψεις. Το μέλλον άγνωστη γραμμή. Τώρα και εσαΐ.

新写作，这是我们的作，这是新写作，这是我们的作。

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Η θεία μας η Κατίνα, η θεία μας η καλή, νύχτα και μέρα μόνη κάνει μια προσευχή. Μιλάει στο

0: ήταν 4,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Ρίχνει ο πόνος δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

εχθρός του ήλιου κρύβανε το φως. Στα βάσανα μου γέλασα και την καρδιά ξεγέλασα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Συνδυόμαστε σε λίγο με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, τον Άγιο Νικόλαο, από όπου θα παρακολουθήσετε την Θεία Λειτουργία.

0: Μαρίας, απόδων των Αγίων Δημονέστων της Έθους και Αγίους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Λόγητες το όνομα και δοξεστάσιο Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Η του Λιστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.

Αμήν. Εξανέστησε ο Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμων συνανέστη σας και η φύση των βρωτών ως Θεόν σε ανήμισε και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα είναι των δεσμών λυτρουμένη χέρι κράζουσα. Σύ, ο πάση παρέμβω Χριστέ την ανάγκη.

ενίσωμενος Θεόν παντοδύναμον και πύλας του άδου συγκρύψαντα και τους απαιώνος εκτάφου ηγύραντα, μυροφόρης οφθέντα καθώς ειδόκησε πρώτες τάφτες το χαίρετε φύσας και αποστόλης χαρά μηνύων ως μόνο ζωοδότης. Όθεν πίστη οι γυναίκες μαθητές σύμβολα ενίκης ευαγγελίζονται και άδει στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντα συγχαίρουσε. Σίγαρ παρέχεις πάση Χριστέ.

του Ελισαίου. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αναγίης Πατρός Σιμών Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλου Επισκόπου Γορτίνης της Κρητών Νήσου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Ανάσταση Χριστού Θεασάμινη προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση μου και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων κοίδαμε το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας διημάς, θανάτων όλεσεν.

πλήκτυρμης, ύψουσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς ελέησα πλούσια. Πρεσβείες της παρακράτου της φιλισμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, Θεία Δυναμία,

Ioanului Ioan, Patriarhul Alexandrias, Nicolau, Tuen Miris, Spiritul Strămithundos, Nectariu, Pe Napoleus, Edionisiu, Eginiston, Thaumaturgon. Τον Αγίον Ενδόξον, μεγάλων μαρτύρων και θαυματουργών, Γεωργίου Τροπεοφόρων, Δημητρίου του Μυροβλήτου Θεοδόρων, Τινώνος και Στρατιλά, του Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων, Ιγνατίου Πολυκάρπου, Χαραλάμπους Ελευθερίου, Βλασίου Κοσμάτου Ετωλού και Γρηγορίου του Πέμπτου, των Αγίων Ενδόξων, μεγάλων μαρτύρων γυναικών, Θέκλης Εκατερίνης Βαρβάρας, Κυριακής Μαρίνης, Παρασκευής Εφημίας Φωτεινής Ειρήνης και Φιλοθέης της Αθηναίας.

μου το αγαθόν, Ιουδαίωτε πρώτον και Έλληνοι, ουγάρ εστί προ...

όταν γαρ έθνη τα μηνόμων έχοντα φύση τα του νόμου πει, ότι νόμων μη έχοντες

0: αυτών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων.

0: Ιεύθυνση τη μηδοξάνση, το πάντημα και μεγάλο πρεπέ στο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστιέτηκε.

τα ιερά μνημόσυνα επιτελούνται και η ανέμακτος τα θυσία προσφέρεται και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει. Νηστεί Κύριος ο Θεός.

εισένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εισένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομογούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας που κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

Sweet.

0: Σκοτός πνεύμα του δικαίου, εν πίστη τετελειωμένου.
1: Εξαιρέτως της Παναγίας, αχλάντε υπερευλογημένης εν δόξου,

το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αυθείεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ελέγγεις ημάς εις πειρασμών,

Αδελφοί μου, σας υπενθυμίζω πως αρχίζει το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα. Δόξα και τιμή και ειρήνη φαντί το εργαζομένο το αγαθόν, δηλαδή ότι ο άνθρωπος ποθεί στη ζωή του, λαχταρά στη ζωή του, αγωνίζεται με κάθε τρόπο να το αποκτήσει, λέει ο Παύλος, αυτά είναι που τα δωρίζει ο Θεός. Δόξα και τιμή και ειρήνη όχι μόνο να γνωρίζουν ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αυτό μόνο δεν αρκεί. Αρκεί και η πράξης του θελήματος του Θεού για να μπορεί ο καθένας εκ των ανθρώπων να αποκτήσουν και τιμή και δόξα και ειρήνη. Ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος μας το λέει με άλλα λόγια. Να μην είστε μόνο ακροατές του νόμου του Θεού, αλλά να είστε και ποιητές. Όχι αυτοί που έρχονται στην εκκλησία και γεμίζουν τα αυτιά τους με κηρύγματα και με τα λόγια του Θεού, αλλά και αυτοί που πράττουν στη ζωή τους το αγαθόν. Αυτό δηλαδή που πρέπει, σύμφωνα με τις εντολές και το θέλημα του Θεού. Ας αναλύσουμε τώρα απλά την κάθε λέξη από αυτές χωριστά, οι οποίες αυτές λέξεις, όπως παρατηρήσατε, αποτελούν μια ανθοδέσμη των πόθων κάθε ευλαβικής ψυχής. Πρώτον, η δόξα. Η ψυχή μας είναι ζυμωμένη με τον πειρακτωμένο αυτόν πόθο της δόξας. Η δόξα είναι εκείνη την οποία θέλουμε στην ύπαρξή μας, σε ό,τι προσωπικά φτιάχνουμε και σε όλους τους οποίους εξαρτώμεθα και εξαρτώμεν. Μια δόξα πυκνή, ωραία, μια ξεχωριστή ανθοδέσμη για να δοξαστούμε. Και σήμερα και πάντοτε το ίδιο συνέβαινε. Η δόξα ήταν και θα είναι πιο γοητευτική και πιο ισχυρή ανθρώπινη.

Η επιδίωξη, μόνο που παίρνει συνήθως λανθασμένο, καμιά φορά δρόμο. Και να, κόσμος πολλής, αναρρύθμιτες ψυχές, στο κύλισμα του χρόνου που αγωνίζονται, πάσχουν, λιώνουν στην προσπάθεια να κερδίσουν τη δόξα, μόνο που οι περισσότεροι κυνηγούν τη σκιά. Πιάνεται η σκιά και έτσι πεθαίνουν στο τέλος με το μαράζι στην καρδιά και το πικρό παράπονο στα χείλη, ότι ο πόθος αυτός έμεινε ανεκπλήρωτος και απραγματοποίητο όνειρο. Ίσως και αν προς στιγμή ο άνθρωπος κερδίσει τη δόξα, είναι δυστυχώς τόσο ασταθής η δόξα και φευγαλαία, πως δε συνήθως, χωρίς να το καταλαβαίνει κανείς, γλιστράει από τα χέρια του, φεύγει. Πόσες δάφνες δοξασμένων νικητών εμαράθηκαν άδοξα. Πόσες επεφημίες σταμάτησαν απότομα, πόσες λάμψεις έσβησαν τραγικά, πόσοι βασιλιάδες ξορίστηκαν και πόσοι πέθαναν εξόριστοι στα νησιά και στην καταφρόνια, μέσα στην αφάνεια, πόσα σκύπτρα έπεσαν στο χώμα, πόσοι άλλοι ευρέθηκαν ξαφνικά από το ύψος του μεγαλείου στο χάος της καταπτώσεως και των όλευρων. Η ιστορία μας είναι γεμάτη από τέτοιες περιπτώσεις. Πού λοιπόν η δόξα? Πόσο δίκαιο είχε η Γραφή όταν διδάσκει «Πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου». Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Τι είναι αλήθεια τα ανθρώπινα πράγματα? Ματαιώτης ματαιωτήτων συμπεραίνει ο εκκλησιαστής. Ματαιώτης, και το κακό είναι ότι για αυτή την τόσο ασταθή και μάταιη δόξα ο άνθρωπος προβαίνει συχνά σε σοβαρές υποχαρήσεις έναντι του νόμου του Θεού και της συνειδήσεώς του. Αδικεί πολλές φορές, συντρίβει άλλους για να επιτύχει αυτός την άνοδο, συκοφαντεί και τραυματίζει υπολήψεις για να μην σταθούν οι άλλοι εμπόδιο στη δική του την επικράτεια και τη δόξα. Δεύτερον, είναι η τιμή. Ο άνθρωπος δεν ικανοποιείται μόνο στη δόξα, θέλει και την τιμή. Μα καλά θα πείτε, όταν έχει ο άνθρωπος τη δόξα, δεν έχει συγχρόνως και την τιμή? Απλούστατα, διότι η δόξα η ανθρώπινη δεν συνοδεύεται πάντοτε και από την τιμή. Σωστότερο θα ήταν να έλεγε κανείς ότι στη σύγχρονη κοινωνία το ένα συχνά πολεμάει το άλλο. Σπάνια είναι τα παραδείγματα όπου βλέπει κανείς αδελφομένες και μονιασμένες τη δόξα και την τιμή. Δυστυχώς έτσι συμβαίνει πολλές φορές, να είναι πρόσωπα με φήμες, με τίτλους, με επισημότητες, με τιμητικές προσφωνήσεις και διακρίσεις. Και όμως, παρά τη δόξα αυτή και τον θόρυβο, να μην τους εκτιμάει ο κόσμος, να μην τους αισθάνεται ως εμπνευστές του, ως ηγήτορας πραγματικούς, ως αξίους κοινωνικούς παράγοντες. Ο κόσμος δείχνει εξωτερικά ότι τους τιμά ή
γιατί τους φοβάται ή γιατί τους έχει ανάγκη. Κρυφά όμως τους αποστρέφεται, τους απογυμνώνει από τη λάμψη του αξιώματός των και τους βάζει στο περιθώριο της ζωής του. Η εργασία όμως του καλού, η επαφή με το Θεό, η επαφή, η εφαρμογή του νόμου τους εξυψώνει και σαν άτομα και σαν πρότυπα της κοινωνίας και τους κάνει να ακτινομολούν όχι μόνο με τη δόξα αλλά και την τιμή που οι ίδιοι προσφέρουν και σέβονται τον εαυτόν τους με αγοριά και αφιλότιμο. Δεν δίνουν τα χρυσά και τα μεγαλεία τιμή και δόξα. Η αρετή είναι αυτή που λαμπρύνει τον άνθρωπο και αυτή αμείβει ο Θεός και αυτήν τιμά η υγιής κοινωνία. Τρίτον, είναι η ειρήνη. Δεν θα ήταν ολοκληρωμένη η εικόνα του ευτυχισμένου ανθρώπου ο οποίος εμπνέεται και αμείβεται από τον Θεό αν έλειπε το τρίτο αυτό στοιχείο, η ειρήνη. Ανεκτίμητο πράγματι δώρον, απαραίτητο αγαθό για τον άνθρωπο. Η έλλειψή του καθιστά την πορεία μαρτυρική, το βήμα ασήκωτο, τον ορίζοντα θολό, την ψυχή σκοτεινιασμένη. Όταν λείψει η ειρήνη, λείπει ο ήλιος. Τίποτα δεν μπορεί να την αντικαταστήσει. Όλη η θησαυρή, όλα τα αξιώματα, όλες οι χαρές του κόσμου μαραίνονται όταν η ψυχή ζει μέσα στην ταραχή χωρίς γαλήνη. Και είναι παρατηρημένο ότι αυτό το ανεκτίμητο αγαθό της ειρήνης γίνεται δυσέβρετο και σπάνιο στη ζωή εκείνων που έχουν δόξα, τιμές και κοινωνική λάμψη. Όμως δεν είναι και ανεξήγητο. Σήμερα για να ανέβει κανείς ψηλά, για να κερδίσει θέσεις και αξιώματα, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει συχνά μεθόδους, όχι και πάντα ενδύμους και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Είναι δυστυχώς το ρουσφέτη που κυβερνά και η προσωποληψία. Είναι φυσικόν ή έπειτα από αυτά τα παράνομα έργα να μην υπάρχει στην ψυχή αυτών που παραβαίνουν τον νόμο του Θεού να έχουν μέσα τους ήρεμη και αδιατάραχτη ειρήνη. Πώς μπορούν άλλωστε να έχουν όταν οι αδικηθέντες σφαδάζουν και θρηνούν? Δεν είναι λοιπόν διόλου υπερβολικό αν σημειωθεί ότι η δόξα και η ειρήνη δια τους ενδόξους της γης είναι κάτι αντιφατικό, φευγαλαίο και ατέριαστο. Τέταρτον, παντί. Όλα αυτά που είπαν παραπάνω συνοψίζεται σε μια λεξούλα, παντί, σε όλους ανεξαιρέτως. Τα τρία αυτά ανεκτήμητα όντως αγαθά, η δόξα, η τιμή και η ειρήνη που δίνει ο Θεός κατά τρόπον μόνιμο, σε ποιους τα δίνει? Στον καθένα, αρκεί μόνον, όπως λέει ο Απόστολος, να εργάζονται το αγαθόν. Αρκεί να είναι αγωνιστής του καλού. Φτάνει αυτό. Έτσι διαμέσου των αιώνων κατέκτησαν τα τρία αυτά βασικά αγαθά φτωχοί, άσημοι, αγράμματοι ή και μορφωμένοι σε μακράν αλλά και με υπολογίσιμη θέση άντρες και γυναίκες. Η αλήθεια αυτή προσφέρει
πολύ δύναμη εις τον άνθρωπον, διότι οπλίζει την ψυχή του με θάρρος και αισιοδοξία, με αγωνιστική διάθεση και αλήγιστη καρτερία. Στο στεφάνι είναι για όλους, όχι βέβαια δια τους ακροατές του νόμου και θαυμαστές απλώς του αγαθού ή τους διδασκάλους του καλού. Το τριαντάφυλλο δεν μιλάει, αλλά μοσχοβολάει δυνατά. Το ίδιο και εμείς πρέπει να μοσχοβολάμε, να εκπέμπουμε την πραγματική ευωδία, την ευωδία των έργων του Χριστού. Αυτά τα έργα τα οποία ο ίδιος έπραξε στον κόσμο όταν ήταν ως άνθρωπος και αυτά επιβραβεύει και ως Θεός. Η ευωδία η πνευματική είναι που στολίζει εκείνον που έχει τη δόξα, είναι αυτόν που έχει την τιμή, είναι αυτό που ειρηνικά πορεύεται μέσα στην κοινωνία, που πηγαίνει στο σπίτι του και αισθάνεται την ειρήνη απλωμένη σε όλα τα πρόσωπα της γυναίκας, των παιδιών, των παππούδων και των γιαγιάδων. Υπάρχει ευτυχέστερος άνθρωπος από αυτόν που ζει την ειρήνη προσωπικά ως βίωμα μέσα στο σπίτι και την κοινωνία? Νομίζω όχι. Γιατί είναι αλήθεια ότι αυτοί που ελπίζουν στη δικαιοσύνη των ανθρώπων πολλές φορές απογοητεύονται. Πόσοι χωρίς να αξίζουν δοξάζονται, πόσοι τιμώνται και λαμπρύνονται χωρίς αξία και πόσοι άλλοι αληθινοί ήρωες παραμερίζονται και θλίβονται και ποτίζονται με απογοητεύσεις, μόνον ο Θεός γνωρίζει και μόνον Εκείνος αμείβει μονίμως τους αληθινούς ήρωες. Με δόξα του νικητή, με την τιμή του Αγίου, με την ειρήνη του ουρανού. Ναι, αλήθεια, μόνον ο Θεός. Αμήν.

Χριστού σε χάρητη. Κύριε Ιησού, την Αγία την Ελκύ και να μάρτωνε τις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών.

και αγιάζουν τους επισυμπεπιθώντας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον, τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους, ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες της ιερεύς, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσε καθή και πάντο ρήμα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον, εξού του Πατρός των φώτων και εστί την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν, το Πατρί και τον Υιό

πνευμάτων και πάσης σαρκός, που τον θάνατον καταπατήσας, τον διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμος δωρησάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάποσον τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλου σου Ιωάννου και Γεωργίου, κοιτάξον αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, έθα απέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός. Πάνω αμάρτημα το παραυτόν πρεχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκέστην άνθρωπος ως ούχ αμαρτήσει. Σίγαρα μόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Γεωργίου και Ιωάννου, Χριστέ ο Θεός ημών, εις την δόξα να πέμπουμε σύντον άρχους πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωφιός πνεύμα,

0: Να σας ανακοινώσουμε ότι την εβδομάδα που μας έρχεται θα τελεστούν θείες λειτουργίες την Παρασκευή, εορτή του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, και το Σάββατο. Όλες οι πρωινές ακολουθίες είναι 6:30 το πρωί και οι απογευματινές 7 η ώρα. Εις νήμην του μακαριστού Ιωάννου Παγκάλου θα προσφερθεί καφές στο καφενείο Ποτηράκι, και εις μνήμην του μακαριστού Γεωργίου Πατσάκη θα προσφερθεί καφές στην καφετέρια Πιάτσα.
1: Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αναγίης Πατέρων ημών Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ούτην κατά Θεόν εορτάζει.

0: Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Αναγής του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Κρητός, είναι επιτελούμε ασκαλά, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, του σκοπιώντας και ψάλλοντας και τον περιεστώ τα λαών, Κύριε φύλατε, διευχών των Αγίων Πατέρων και Μητέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντες ημάς. Καλή εβδομάδα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, τον Άγιο Νικόλαο, που παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία.

0: Κάτω τα χέρια από τα βουνά μας. Κάτω τα χέρια από τη θρυπτή.
1: Παλαστιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στον κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
3: Λέμε όχι στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες στη Στέρνα.
4: Λέμε όχι στην καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας.
5: Λέμε όχι στην καταστροφή του κλίματος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού.
1: Παλαστιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στο κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
0: Κάτω τα χέρια από το νερό, τη γη και τον αέρα μας.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
12: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ΑΝΕΚ, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines,

0: Παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
5: 104,4.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Κάτω τα χέρια από τα βουνά μας. Κάτω τα χέρια από τη θρυπτή.
4: Παλαστιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
5: στον κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
6: Λέμε όχι στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες στη Στέρνα.
7: Λέμε όχι στην καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας.
8: Λέμε όχι στην καταστροφή του κλίματος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού.
4: Παλαστιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
5: στο κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
3: Κάτω τα χέρια από το νερό, τη γη και τον αέρα μας.
9: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, κοίτα, αυτό το θέμα δεν το φέρνουμε εδώ του στυλ ότι για το να ερωτευτείς ποτέ δεν είναι αργά.
1: Όχι.
0: Έτσι, όχι. Αυτό έχει άλλη σημασία που το συζητάμε. Γιατί ένας άνθρωπος σαν την εν λόγω κυρία για την οποία θα μιλήσουμε,
1: ναι,
0: είχε το θάρρος μετά από αυτή την ψυχολογική βία που
1: έτσι
0: υπέστη και την ψυχική καταστροφή που υπέστη, παρόλα αυτά είχε το σθένος και τη δύναμη να επανέλθει,
1: εμπιστευτεί ανθρώπους, πρώτα
0: απ' όλα. Εμπιστευτεί ανθρώπους και να ερωτευτεί και πάλι. Επομένως, παιδιά και κορίτσια, αν έχετε φάει κάποια χιλόπιτα και λέτε ότι εγώ μέχρι εδώ ήμουνα, δεν πρόκειται να ερωτευτώ
1: τι
0: πάλι.
1: Τι χιλόπιτα, το μιλάμε ότι γυναίκα.
0: Σκεφτείτε τώρα ότι πόσο μακριά απέχετε από αυτήν και πόσο πραγματικά αξίζει τον κόπο.
1: Αξίζει τον κόπο, όντως.
0: Λοιπόν, Ζιζέλ Πελικό. Έτσι, γνωστή πλέον σαν το παγκόσμιο τέλος πάντων
1: σύμβολο
0: κατά της έμφυλης βίας, πήρε την τολμηρή, έχει γίνει πραγματικά πολύ,
1: βέβαια, πολύ μεγάλο δώρο και ειδικά στη Γαλλία αλλά έτσι και σε όλο τον κόσμο, βέβαια.
0: Πήρε την τολμηρή απόφαση να άρει τη συνωνυμία της και να
1: έπρεπε να αρθεί η ανωνυμία έτσι.
0: Ναι, για όλη αυτή την υπόθεση που υπέστη από το σύζυγο και τους φίλους του και τα λοιπά, τους βιασμούς που υπέστη, έτσι. Όχι, λέει, απλώς κατάφερε να προχωρήσει με τη ζωή της αλλά και να βρει και την αγάπη. Αυτό παραπέμπω σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Επιβεβαίωσε επί σκηνής στο Χάι Φέστιβαλ στην Ουαλία ότι έχει γνωρίσει ένα πολύ καλό άντρα και έχει ερωτευτεί. Είναι κάτι που δεν πιστεύω θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά στην ηλικία μου, είναι μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν ήθελα πραγματικά να ερωτευτώ, αλλά η ζωή έχει διαφορετικά σχέδια. Σκεφτείτε το, παιδιά. Μπορείς να ερωτευτείς σε οποιαδήποτε ηλικία. Συνέβη και σε μένα και μπορεί να συμβεί και σε εσάς. Είμαι πεπισμένη γι' αυτό. Δεν πίστευα όμως ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ κάποιον μετά από όλα όσα έγιναν. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά
1: μεγάλη
0: για εσάς.
1: Ιστορία.
0: Που τέλος πάντων μια ροζ ή τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο χρώμα της ιστορία τελείωσε. Το κινητό δεν απαντάει πλέον, τα μηνύματα δεν έρχονται και μου κάθεστε τώρα και κλαίτε τη μοίρα σας.
1: Έλαντε.
0: Τι να πει και αυτή η γυναίκα.
1: Έλαντε.
0: Παιδιά,
1: η ζωή είναι μικρή, παιδιά.

0: εκεί, στην TV.
1: Μαρκέλα.
0: Μαρσέλα.
1: Α, Μαρσέλα.
0: Λοιπόν, αυτή τη σειρά, επίσης την έχω δει, είναι βρετανική αστυνομική σειρά. Η Μαρσέλα, η πρωταγωνίστρια. Ναι, ναι, ναι.
1: Πόσα επεισόδια?
0: Αυτή είναι πολύ, είναι τρεις σεζόν. Αλλά, αλλά όχι, όχι. Κάθε σεζόν είναι άλλη ιστορία.
1: Α, μας. Οκ.
0: Αυτή η γυναίκα, αυτή η σειρά για αυτή τη γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έχει ως ιδιαιτερότητα είναι ότι την πρωταγωνίστρια δεν τη συμπαθείς καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Ειλικρινά θες να τη χτυπήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Πίνει, διαλύει την οικογένειά της, δεν μπορεί να δουλέψει σωστά, τη συχαίνονται τα παιδιά της. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή πραγματικά θες να την πιάσεις, να την ταρακουνήσεις, να
1: της
0: πεις.
1: Η Μαρτσέλα αυτή.
0: Η Μαρτσέλα είναι αυτή.
1: Α, μάλιστα.
0: Και όμως ο τρόπος που σκέφτεται.
1: Μάλιστα.
0: Για τη δουλειά της μιλάω πάντα.
1: Η οποία είναι αστυνομικός.
0: Η οποία είναι αστυνομικός. Ναι. Την βοηθάει να βρίσκει κάτι απίστευτες λεπτομέρειες, ενώ η ίδια έχει κενά μνήμης. Δηλαδή πίνει και την άλλη μέρα βρίσκεται, ας πούμε, έξω από μια πόλη και δεν ξέρει πώς έχει φτάσει εκεί.
1: Ωραία.
0: Αλήθεια σου λέω, πιο αντιπαθητική η πρωταγωνίστρια.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει.
1: Βρίσκει λύσεις.
0: Βρίσκει λύσεις όχι στη ζωή της, στη δουλειά της.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό, για να κάνω κι εγώ ένα μικρό μάθημα.
1: Ναι.
0: Καλή ώρα, όπως εσύ. Έχω να πω ότι το πρόβλημα δεν είναι να είμαστε καλοί σε ένα μόνο πράγμα.
1: Έτσι.
0: Και στα υπόλοιπα να μην μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας.
1: Έτσι.
0: Καλύτερα μετρίως καλά σε όλα.
1: Μάλιστα.
0: Παρά εξαιρετικά σε ένα. Τι είπα, τώρα δοξάστε με.
1: Αυτό το μετρίως καλά σε όλα δεν με.
0: Όχι,
1: εντάξει, αλλά τέλο πάντων.
0: Καλύτερα είναι.
1: Εντάξει, τώρα δικό μας παιδί είναι, ας σου χαλάσουμε. Ας χαλάσουμε το χαρτί. Οκ. Okay.

Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: Κάτω τα χέρια από τα βουνά μας. Κάτω τα χέρια από τη θρυπτή.
1: Παλαισθητιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στον κόμβο της Παχιάς Ζάμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
3: Λέμε όχι στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες στη Στέρνα.
4: Λέμε όχι στην καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας.
5: Λέμε όχι στην καταστροφή του κλίματος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού.
1: Παλαισθητιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στο κόμβο της Παχιάς Ζάμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
0: Κάτω τα χέρια από το νερό, τη γη και τον αέρα μας.
6: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Όπως είπες και εσύ από την αρχή, σήμερα η εκπομπή είναι κάπως.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα σοβαρό διάλειμμα για να ακούσουμε κάτι πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο και πολύ ενδιαφέρον από τη Βασιλεία Πέτρου.
2: Γεια σας. Η είδηση έρχεται από την εφημερίδα των συντακτών. Δεν είναι και πολύ ευχάριστη. Οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων και ποτών αποτελούν τα κυρίαρχα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων παγκοσμίως, σύμφωνα με την πρώτη παγκόσμια επισκόπηση των θαλάσσιων απορριμμάτων με βάση τον τύπο χρήσης τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 20 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων εισέρχονται στο περιβάλλον κάθε χρόνο. Η συγκεκριμένη μελέτη συγκέντρωσε και αξιολόγησε περισσότερες από 5.000 έρευνες απορριμμάτων σε παραλίες, αποκαλύπτοντας ποια αντικείμενα κυριαρχούν στα θαλάσσια απορρίμματα σε όλες τις υπήρους, τους ωκεανούς, σε 13 περιφερειακές θάλασσες και 112 χώρες, μια συνολική περιοχή που αντιστοιχεί στο 86% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ανάλυση έδειξε ότι τα πλαστικά που συνδέονται με τρόφιμα και ποτά κυριαρχούν στα απορρίμματα των ακτών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς περιλαμβάνονται στις 3 πιο συχνές κατηγορίες απορριμμάτων στο 93% των χωρών, μεταξύ των οποίων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις 5 πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, Ινδία, Κίνα, ΗΠΑ, Ινδονησία και Πακιστάν. Ειδικότερα, οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων, τα καπάκια και τα πλαστικά μπουκάλια συγκαταλέγονταν στα πιο συχνά μεμονωμένα αντικείμενα σε περισσότερες από τις μισές χώρες που εξετάστηκαν. Ακολουθούν οι πλαστικές σακούλες και τα αποτσίγαρα ως τα επόμενα πιο συχνά είδη. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό One Earth πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Πλήμουθ σε συνεργασία με συναδέλφους τους από την Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Καινοτομίας της Ινδονησίας, το Πανεπιστήμιο Μπρουνέλ του Λονδίνου και το Ινστιτούτο Plymouth Marine Laboratory. Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι πλέον είναι σαφές πως η διαχείριση αποβλήτων από μόνη της δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης και ότι απαιτούνται επείγοντα μέτρα για τη μείωση της παραγωγής πλαστικών, όπως η διασφάλιση ότι παράγονται μόνο πλαστικά που προσφέρουν ουσιαστικό όφελο στην κοινωνία.
1: Μάλιστα. Λαμπρά, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είμαστε λίγο του...
1: ξεμπούρμπουλοι.
0: Έτσι, μπράβο. Και θα πάμε τώρα σε μια άλλη πολύ αγαπημένη.
1: Αχα.
0: Της εκπομπής.
1: Χορηγός και αυτή.
0: Σχεδόν.
1: Από το Σόι.
0: Ναι. Bianca Sensori.
1: Α, η δεύτερη.
0: Η οποία άργησε, αλλά και αυτή υιοθέτησε, παιδιά, την Bandless αισθητική. Όταν λέμε Bandless αισθητική, εννοούμε ότι βγαίνεις ντυμένος από τη μέση και πάνω χωρίς, με το βρακί που λέμε.
1: Με το βρακί.
0: Έτσι, μπράβο. Φωτογραφήθηκε τελευταία φεύγοντας ξημερώματα από το Σατό Μαρμό.
1: Τι είπες τώρα στο Σατό Μαρμό?
0: Ναι, με τον Kanye West. Φόρουσε ένα πολύ ωραίο, τέλος πάντων,
1: μπλουζάκι
0: από πάνω με μια ζακετούλα και από κάτω μόνο με το βρακί.
1: Αλήθεια λες τώρα, μα μιλάς σοβαρά, με το βρακί βγήκε? Κοίτα, ή φαινόταν το βρακί?
0: Έκαλε, μόνο με το βρακί, δεν είχε άλλο.
1: Ναι.
0: Το Bandless, λέει, είναι μια αισθητική του 2022 που έχει αρχίσει να γίνεται δειλά-δειλά έτσι πολύ μόδα από πολλές διάσημες influencers, celebrities όπως και η Kendall Jenner,
1: ναι,
0: που έχουν κάνει εμφανίσεις χωρίς παντελόνι, αποδεικνύοντας, λέει, πως η μόδα δεν είναι μονάχα στυλ αλλά και ευελιξία αλλά και ελευθερία, ωραία μόδα.
1: Τι είναι αυτό που αποδεικνύει τώρα το να βγαίνει με το βρακί?
0: Ωραία μόδα, αγάπη. Κοίταξε, αυτές είναι διάσημες. Δεν θα βγουν με ένα τυχαίο βρακί.
1: Όχι.
0: Θα είναι μεταξωτό.
1: Γιατί θέλει και άντε να μην πω τώρα.
0: Γιατί τα μεταξωτά βρακιά
1: είναι
0: για διάσημους ποπούς. Το αλλάζαμε, έτσι.
1: Με τις υγείες τους.
0: Μπράβο.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
4: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ρε, εσύ πολύ αργήσανε.
1: Ειλικρινά όμως.
0: Κάτι
1: τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πρέπει να
0: χρόνια.
1: Αλλάξουμε σε όλο τον κόσμο τα ιστορικά βιβλία, έτσι.
0: Βέβαια. Για πες.
1: Λοιπόν, το 2002 το Κογκρέσο της Αμερικής αποκατέστησε 113 χρόνια μετά το θάνατό του τον Ιταλό Αντώνιο Μέουτσι ως εφευρέτη πραγματικό του τηλεφώνου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ μέχρι τώρα όποιον και να ρωτήσεις, όποια πέτρα και να σκώσεις, θα σου πούν ότι ήταν ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ. Αυτή τη δίκη,
0: μάλιστα,
1: αλήθεια σου λέω, 113 χρόνια την προσπαθούν.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς οι απόγονοι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και τελικά αποφασίστηκε από τους Αμερικανούς βέβαια ότι έχουν δίκιο για τα επιχειρήματά τους για τον Αντώνιο Μέουτσι και ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ ήταν λίγο... Κάνω την κίνηση αλλά δεν με βλέπουνε. Ναι. Ήταν λίγο του κλεψίματος, ας πούμε.
0: Okay. Άρα λοιπόν κατοχυρώθηκε εφευρέτης τηλεφώνου μετά από 113 χρόνια ο
1: Μέουτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Ο Γκράχαμ Μπέλ.
0: Αναδρομικά δικαιώματα για τους
1: απογόνους. Αυτό είναι μεγάλη ανησυχία αυτό, αλλά έχω την ύποψη ότι το 2002 δεν έχει γίνει κάτι τρομερό.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.

0: Ένας όμορφος κόσμος σήμερα αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη σε κάποια νησιά, όπως τα προβάλλει άλλωστε το Travel Go, το ένθετο του πρώτου θέματος, ότι είναι τα ελληνικά νησιά για ζευγάρια.
1: Και η σημερινή μέρα είναι για μένα.
0: Για το νησί σου. Επιτέλους φτάσαμε,
1: και σιγά μην δεν φτάναμε.
0: Έτσι. Από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, παλιές πόλεις, κορυφαίοι αρχαιολογικοί χώροι, κάστρα, ονειρεμένες παραλίες και adults only ξενοδοχεία. Το Container Traveler, πολύ μεγάλο, αναφέρεται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.
1: Εξαιρετικό το ενετικό, λέμε.
0: Τις παραλίες του δυτικού τμήματος του νησιού.
1: Okay.
0: Λέει ότι το Ρέθυμνο είναι μια ήρεμη εκδοχή των Χανίων.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εκεί λίγο οι ρεθυμιώτες τέλος πάντων
1: ψινάνε.
0: Και παρουσιάζει τον Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι.
0: Ένα χαμένο στο χρόνο προορισμό με παραδοσιακά καφενεία, εντυπωσιακά τοπία γύρω από τη λίμνη.
1: Και αυτό αλήθεια είναι.
0: Πολύ όμορφο σαν Νικόλας.
1: Πολύ ωραίο έτσι, ο Νικόλας.
0: Πραγματικά εκεί γύρω
1: από σε παρακαλώ από τώρα. Σε παρακαλώ.
0: Μία από τις ελληνικές, επαναλαμβάνω, από τους ελληνικούς προορισμούς που είναι ενδεδειγμένα για ζευγάρια.
1: Και επίσης πας και ξεχνάς να γυρίσεις. Έτσι, γιατί το νησί δεν είναι τόσο δά. Πας εδώ, πας εκεί και πας και παραπέρα.
0: Έτσι. Καλά, για φαγητό δεν λέω τίποτα.
1: Και, α, είπα μήπως.
0: Μουσική παρακαλώ.

0: Κάτω τα χέρια από τα βουνά μας. Κάτω τα χέρια από τη θρυπτή.
1: Παλαισθητιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά.
2: Στον κόμβο της Παχιάς Άμμου, την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
3: Λέμε όχι στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες στη Στέρνα.
4: Λέμε όχι στην καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας.
5: Λέμε όχι στη

0: επιτελείλε εφορία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
0: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
3: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς, πλάς, πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Έλα τώρα να ρωματζάρουμε.
1: Τι να ρωματζάρουμε, μαζί με όλες
0: και όλους. Αυτή την εβδομάδα στη Μουσική Ενότητα είπαμε, έχουμε μερικά τεκμηριωμένη όμως τη θέση τους μέσα σε αυτή τη δεκάδα, δεκαπεντάδα, μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια της νέας εποχής, όταν λέμε ναι, εποχή μετά το 2000 και ναι, προς τα εδώ έτσι. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι και το Thinking Out Loud.
1: Τι ωραίοι στίχοι.
0: Έτσι ήταν. Έτσι, ακουστικό κομμάτι. Μιλάει για την ομορφιά του να μεγαλώνεις και να γεννάς μαζί με αυτόν που αγαπάς και, ή με αυτήν που αγαπάς, τέλος πάντων. Ηχογραφήθηκε για το Multiply, το δεύτερο άλμπουμ του, ναι, το 2014. Έγινε το πρώτο single που παρέμεινε για ένα ολόκληρο χρόνο στο κορυφαίο Top 100 του UK, των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Ένα χρόνο ολόκληρο, το φαντάζεσαι? Ήταν
1: ένα χρόνο, μα είναι εξαιρετικό κομμάτι, δεν το συζητώ.
0: Και τον Οκτώβριο του 2015 έγινε το πρώτο που ακούστηκε πάνω από 500 εκατομμύρια φορές στο Spotify.
1: Πόσες φορές live, γάμους, αραβώνες, γενέθλια και πού δεν έχει γίνει αυτό το τραγούδι.
0: Λοιπόν, απολαύστε. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Και ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Τι είπες τώρα? Αλλού πήγε το 12. Λοιπόν, okay, λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε για σήμερα μόνο.
1: Για σήμερα, κρίμα, ωραία ήταν.
0: Ωραία ήταν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα. Μαζί σας ήταν για δύο ώρες.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Και επειδή τέλος πάντων είναι η εποχή, αφήστε κάποια στιγμή αυτό, παιδί μου, το κινητό, τον υπολογιστή, το τηλέφωνο.
0: Κοιτάξτε και τον άλλον λίγο στα μάτια.
1: Πάρτε το δικό σας τη δικιά σας. Πηγαίνετε σε ένα περίπτερο. Πάρτε δύο αναψυκτικά με καλαμάκι. Έλατε. Και καθίστε σε ένα παγκάκι, ρε
0: να
1: παιδιά.
0: Πείτε δύο χωρίς κινητά.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Φιλιά.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο

0: του ανθρώπινου δυναμικού προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 49 09. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
2: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Κάτω τα χέρια από τα βουνά μας. Κάτω τα χέρια από τη θρυπτή.
1: Παλαισθητιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στον κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
3: Λέμε όχι στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες στη Στέρνα.
4: Λέμε όχι στην καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας.
5: Λέμε όχι στην καταστροφή του κλίματος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού.
1: Παλαισθητιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στο κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
0: Κάτω τα χέρια από το νερό, τη γη και τον αέρα μας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

είχα ξεκινήσει να ψάχνω να δω τι συναυλίες έχουμε μπροστά μας μέσα στον Ιούνιο. Και ξαφνικά θυμήθηκα ότι αυτές τις μέρες πέρασαν ήδη 2 χρόνια από εκείνες τις 2 φοβερές συναυλίες των Coldplay στην Αθήνα, όπου είχαν μαζέψει από 70 περίπου χιλιάδες θεατές στην κάθε μία από αυτές. Τις συναυλίες των Coldplay στο ΆΚΑ πέρασαν ακριβώς 2 χρόνια από τότε. Μια συγκίνηση τη νιώθεις, θα έλεγα. Κάπως έτσι, Coldplay στα αυτιά μας. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς Κετραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Κατά καιρούς σας έχω πει για τις συναυλίες οι οποίες είναι από εδώ και πέρα να γίνουν. Προφανώς στην Αθήνα οι περισσότερες. Όμως διαβάζω για το Sunny Festival, που και εκεί έρχονται κάποια ονόματα, να τα θυμηθούμε και να θυμηθούμε και οι ημερομηνίες που έρχονται. Rondeplan στις 11 Ιουλίου. James Arthur στις 18 Ιουλίου. The Water Boys 1η Αυγούστου. Soul to Soul το Σάββατο στις 8 Αυγούστου.

pieces. Το Sunny Festival κατά καιρούς φέρνει πάρα πολύ ωραία ονόματα. Ονόματα έκπληξη πολλές φορές. Ονόματα που κάνουν τη διαφορά. Αυτό έχω παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια.

σε λίγο έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα για μας. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: 104,4 Οάσι Δροσιάς ΣΑΕΦΕΠ.
4: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδει ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε. Ο Κοσμάς Κατραμάδας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Διαβάζω εδώ ότι εδώ και λίγο καιρό η Αριάνα Γκράντε χώρισε με τον Ethan Slater μετά από 3 χρόνια σχέσεις. Τι είναι 3 χρόνια σχέσεις τώρα να μου πεις? Μέχρι να αρχίζεις να γνωρίζεσαι, χωρίζεις στα 3 χρόνια. Αν είσαι και πολύ άσχολη ή πολύ άσχολος, ούτε 3 χρόνια δεν είναι καλά καλά. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Καλωσορίσατε.

Μερικές φορές όταν ακούω τη φράση ότι τα κράτη προσέχουν τους πολίτες τους, γελάω. Γιατί διαβάζω εδώ ότι για το 2025 που μας πέρασε, οι 9 μεγαλύτερες χώρες με πυρηνικά επένδυσαν μόνο σε μια χρονιά μέσα 119 δισεκατομμύρια δολάρια για εξοπλισμούς. Μόνο σε μια χρονιά και μόνο οι 9 πιο δυνατές χώρες πάνω στη γη. Αν αυτό τα έδινε στα 119 δις για τον κόσμο, σίγουρα θα πετύχαινες μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Έτσι δεν είναι?

Επίσης διαβάζω εδώ πόσα δισεκατομμύρια είχε χάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η Μαρτίου που ξεκίνησε ο πόλεμος στον κόλπο μέχρι και σήμερα και τρελαίνομαι. Ευτυχώς ψηφίζουμε κόσμο και ανθρώπους για να ενδιαφέρονται για το κοινό καλό.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να το θυμίσω μια φορά, και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Τρομάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί επικοινωνούμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Παλιοί καλοί Beatles, και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσεις.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

το επίσημο τραγούδι από το Μουντιάλ που ξεκίνησε το 2026. Καλοκαίρι 2026 σημαίνει φέτος, εκτός των άλλων, και Μουντιάλ μέχρι τις 19 Ιουλίου. Τα καταστήματα εστίασης ελπίζουν στο Μουντιάλ για να γεμίσουν περισσότερο κόσμο, μιας και από ό,τι λένε υπάρχει μια πτώση στην εστίαση. Από ό,τι διαβάζω εδώ. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ για μία ώρα ακόμα μαζί σήμερα. Θυμήσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα.

Σε όλο τον πλανήτη υπάρχει αυτό το πρόβλημα όπου ερημώνουν χωριά και δεν υπάρχει κόσμος. Σας έλεγα και για το χωριό στη Ζαχάρο κοντά που δύο ξένοι το έχουν αναλάβει, το έχουν πάρει, μένουν εκεί. Είναι άδειο και έχουν βάλει κούκλες και κάθονται στα καφενεία και δεν ξέρω και εγώ που αλλού. Τώρα διαβάζω για την Ιαπωνία. Η οποία είναι μια όμορφη χώρα, βέβαια έχει τα προβλήματά της. Έτσι η Ιαπωνία έχει και σεισμούς, έχει και ραδιενέργεια, έχει από ατυχήματα που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως από ό,τι βλέπω εδώ σε τέτοιου είδους χωριά όπου έχουν σπίτια τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα από ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή και δεν έχουν κάποιον κληρονόμο, τα δίνει το κράτος δωρεάν, σας πληροφορώ. Ή το πολύ πολύ σε πολύ ωραία σημεία να πληρώσεις μέχρι 20.000 ευρώ για ένα τέτοιο σπίτι. Το θέμα είναι ότι δεν σου δίνουν βίζα και οι τράπεζες δεν δίνουν δάνειο. Πρέπει να το αγοράσεις μετρητής, αν κάνει 20 χιλιάρικα.

τώρα το καλοκαίρι, όταν σε χτυπάει ο ήλιος στο κεφάλι, μπορεί να αναπολύς. Δεν μυρίζω από τη δεκαετία του 70, ξέρω κι εγώ. Πολλά μπορεί να συμβούν με αυτή τη ζέστη το καλοκαίρι. Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος, με βρίσκεις εκεί και μιλάμε. Επιστρέφω.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Δεν ξέρω αν βλέπετε καθόλου τα πρωινάδικα, αυτά που ξεκινάνε 6 ώρα το πρωί και είναι μέχρι τις 10 περίπου, ειδησιογραφικά. Έτυχε εγώ να δω τις προηγούμενες μέρες ένα τέτοιο πρωινό, ειδησιογραφικό όπως το λένε. Μέσα σε αυτό είπανε ότι μέχρι στιγμής τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάνω από 290 δημοσκοπήσεις για τα κόμματα και του ξέφυγε του ενός και είπε το αυτονόητο, μέχρι λέει να μας κάνουν να ψηφίσουμε αυτό που θέλουν. Του ξέφυγε μάλλον. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλωσόρισες.

είναι και αυτές οι ιστορίες που μας ζαλίζουν τελείως που διαβάζουμε εδώ, αλλά έχουν πλάκα. Μια 37χρονη από τη Βραζιλία προσποιόταν 14 μήνες τη 12χρονη. Ρε παιδιά, όσο και να την προσποιείτε τη 12χρονη, μυαλό δεν έχεις, μάτια δεν έχεις να βλέπεις. Πόσο 12χρονη είναι αυτή εδώ στη φωτογραφία? Τι 12χρονη, 37χρονη δηλαδή, από πού και ως πού? Αυτή ήθελε, λέει, να την υιοθετήσουν σε οικογένεια, να κάθεται και να τρώει, ας πούμε, για 12χρονη. Αλλά δεν πέτυχε το κόλπο. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία για να μπει σε μια οικογένεια, αλλά η θεία της οικογένειας υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πάει καλά και άρχισε να ψάχνει και βρήκε ότι είναι 37 το κοριτσάκι, όχι 12.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Περνάει ο χρόνος γρήγορα. Τουλάχιστον κάνουμε σχέδια για διακοπές. Αυτό είναι το θετικό και είναι καλοκαίρι εδώ στη χώρα μας. Δίνω ραντεβού και πάλι για την ερχόμενη εβδομάδα, σε 6 μέρες δηλαδή από σήμερα. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις καλοκαιρινές νύχτες, μέχρι να τα ξαναπούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα!

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Κάτω τα χέρια από τα βουνά μας. Κάτω τα χέρια από τη θρυπτή.
2: Παλαστιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά.
3: Στο κόμβο της Παχιά Ζάμου, την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
4: Λέμε όχι στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες στη Στέρνα.
5: Λέμε όχι στην καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας.
6: Λέμε όχι στην καταστροφή του κλίματος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού.
2: Παλαστιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
3: στο κόμβο της Παχιά Ζάμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
1: Κάτω τα χέρια από το νερό, τη γη και τον αέρα μας.
7: Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
8: Η ώρα είναι 4.

μέχρι να φτάσω κάτω από τόνους πλαστικά σκουπίδια. Εκεί που λάβουν τα χαμένα δαχτυλίδια. Στην αγουδιά σου να μην ξεχάσω. Θες μοναξιάς μου το γεράκι να γυμνάσω. Τα φίδια κρεμούνται από το δέντρο σαν θηλιά. Μάλλον ξεφύγω, μπορεί να πιάσω το άλογο σαν το λαιμό και αγκαλιά. Να ταξιδεύουμε μέσα στη μέρα. Που χρόνια τώρα θέλω να προφτάσω. Την Ιγαλήνη, την Ιγαλήνη. Να συγχωρέσεις τον εαυτό σου. Λένε πως βλέπεις την απάντηση. Αν μένεις στη σελήνη.

μες στις στοές αγόγγιχτες χορδές φωνές ρηγούσαν μες στις χολέτρες ψιθύρι κούρνιαζαν και σιγούσαν.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
2: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.

0: Φα.
1: Κι έτσι ανακάλυψε ο βασιλιάς το φα. Κι έτσι ανακάλυψε ο βασιλιάς το φα.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Κάτω τα χέρια από τα βουνά μας. Κάτω τα χέρια από τη θρυπτή.
1: Παλαισθητιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά.
2: Στον κόμβο της Παχιάς Άμμου, την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
3: Λέμε όχι στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες στη Στέρνα.
4: Λέμε όχι στην καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας.
5: Λέμε όχι στην καταστροφή του κλίματος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού.
1: Παλαισθητιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στο κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
0: Κάτω τα χέρια από το νερό, τη γη και τον αέρα μας.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Giorgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Giorgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
3: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
10: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
12: Για τους σκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
13: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
14: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Γεια σας. Καλώς ορίσατε και πάλι. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω το εξής, πέρα από τα βασικά. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη μαζί με τον Βαγγέλη Καραπέτρο. Είναι η εκπομπή αφιερωμένη εξαιρετικά, η οποία όμως, εδώ είναι η διευκρίνηση, όχι, δεν είναι μια εκπομπή αφιερωμένη, ξέρω εγώ, στον Ολυμπιακό. Μην ακούτε εσείς κόκκινα γιαγιά και νομίζετε. Όχι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι όταν καθόμασταν και δουλεύαμε τη λίστα με τα ρούχα, μαζέψαμε πάρα πολλά τραγούδια. Και πάρα πολλά δεν αφορούσαν ρούχα. Αφορούσαν όλα τα υπόλοιπα, τα συμπληρωματικά, τα πώς να πω, να πω, τα αξεσουάρ, να πω. Ρωτάω και τον Βαγγέλη, ο οποίος έχει κάνει σπουδές πάνω στη μόδα πέρα από την ηχοληψία, οπότε πάντα το συμβουλεύομαι, καταλαβαίνετε. Κάπως έτσι λοιπόν, και επειδή μαζεύτηκαν πολύ ωραία τραγούδια και στη λίστα αυτή, λέμε, γιατί όχι, σαν συμπλήρωμα της πρώτης, να βάλουμε αυτά που δεν είναι ρούχα, αλλά όλοι τα έχουμε τραγουδήσει. Και έτσι λοιπόν, μετά τα κόκκινα γυαλιά του στο Μάτι Κραουνάκι, θα πάμε στη θαλασσιά τη χάντρα του Γιάννη Κότσιρα.

χάντρα θαλασσιά, την οποία, εντάξει, η αλήθεια είναι, κάποιοι τη φοράνε σαν μενταγιόν στο λαιμό, κάποιοι τη φοράνε σαν βραχιόλι. Πάντως κάπου τη φοράμε, γιατί εμείς οι Έλληνες με το μάτι έχουμε ένα θέμα, το καταλαβαίνετε. Θυμάμαι, είχε βγει μια έρευνα πριν από πάρα πολλά χρόνια, το έχω διαβάσει και γέλαγα μόνη μου, ότι η πρώτη αιτία που πιστεύουν οι Έλληνες ότι προκαλεί τον πονοκέφαλο είναι το μάτι. Εντάξει, γέλαγα πολύ. Μετά πήρε τη γιαγιά μου να με ξηματιάσει και μου πέρασε. Μετά λοιπόν τη χάντρα θαλασσιά, θα πάμε στη χάντρα που είναι στο Κομπολόι. Έχει συγκεκριμένο τόπο στον οποίο βρίσκεται. Γιώργος Νταλάρας.

Και τώρα γίνεται να πούμε τη λέξη χάντρα, να την πούμε άντε μία φορά. Να την πούμε και δύο φορές και να μην κάνει συνειρμό με τις πράσινες, τις κόκκινες, τις θαλασσιές σου χάντρες. Είναι δυνατόν.

Και κάπως έτσι ο ένας ιδρυμός φέρνει τον άλλον, σκέφτεσαι τις θαλασσιές τις χάντρες, είναι πλαίσιας η μουσική φυσικά, είναι και ο Χόρν ο οποίος το τραγουδάει, και κάπως έτσι πας στον ελληνικό κινηματογράφο και σου έρχεται αμέσως ο άλλος ο συνειρμός. Γαρίφαλος ταυτί.

και μετά τις χάντρες και τα λουλούδια, τα οποία μπορούν να στολίζουν οτιδήποτε πάνω στον ντυσιμό μας, πάμε σε κάτι πιο πραγματικό, πιο αληθινό και μεγαλύτερης αξίας. Πάμε σε ένα κόσμημα. Πάρε το δαχτυλίδι μου.

Και όσο δεν μ' αρέσει να έχουμε ταξικά ζητήματα σε αυτή την εκπομπή, αυτά μου κάνεις, Καραπέτρο. Καταλαβες, μου έχεις πάνω την πόλη πάνω με το πάρε το δαχτυλίδι μου, το ένα και μοναδικό που γράφει και το όνομά της, γιατί προφανώς η γυναίκα δεν έχει δεύτερο. Και μετά έχουμε στο καπέκι την Γλυκερία, η οποία προφανώς είχε να πάρει και είχε και να χαλάσει και να ξοδέψει και σου λέει μου φύγες όλα τα δαχτυλίδια. Κάπως έτσι δημιουργούμε όμως προβλήματα. Το καταλαβαίνεις αυτό. Και εμείς ως εκπομπή μπορεί να είμαστε τα χίλια μυριά όσα, αλλά ταξικοί δεν είμαστε.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24 40.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Κάτω τα χέρια από τα βουνά μας. Κάτω τα χέρια από τη θρυπτή.
4: Παλασιτιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
5: στο κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
6: Λέμε όχι στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες στη Στέρνα.
7: Λέμε όχι στην καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας.
8: Λέμε όχι στην καταστροφή του κλίματος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού.
4: Παλασιτιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
5: στο κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
3: Κάτω τα χέρια από το νερό, τη γη και τον αέρα μας.
9: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
10: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
11: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
12: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
13: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
14: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσεί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
11: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Βλέπετε, εδώ τώρα έχουμε πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Εδώ μιλάμε και αναλύουμε για πολύτιμους λίθους. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Και εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που προτιμούν τα σμαράγδια και τα ρουμπίνια. Αν και υπάρχει μία φήμη η οποία είναι και τραγούδι που λέει ότι τα διαμάντια είναι η καλύτερη φίλη της γυναίκας. Παρόλα αυτά, τα μαργαριτάρια έχουν πάντα μία εξέχουσα θέση. Και στην καρδιά μας και στην εμφάνισή μας όταν η περίσταση το επιτρέπει. Κώστας Μακεδόνας.

Και μια που μιλάμε για κοσμήματα και τέλος πάντων έχουμε κάνει και μια πορεία με πολύτιμους ή μη πολύτιμους λίθους, με χάντρες, με οτιδήποτε. Έχουμε πει για δαχτυλίδια εκτενώς. Ένα σκουλαρίκι θα τραγουδήσουμε.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχω να καταγγείλω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το επόμενο τραγούδι στη λίστα ήταν η ιδέα του Βαγγέλη Καραπέτρου. Το δεύτερο που έχω να καταγγείλω, πάλι για το επόμενο τραγούδι, είναι ότι όταν το είδα, λέω, μα είναι δυνατόν να μην βάζαμε μέσα αυτό το τραγούδι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τον Καραπέτρο, όχι μόνο γιατί ανεβοκατεβάζει τα κουμπάκια. Γιατί εκεί πέρα που έχει κολλήσει εσύ, σου πετάει μια ιδέα και λες, εντάξει, την πήγε αλλού την εκπομπή. Πού την πήγε δεν ξέρω, αλλά την πήγε αλλού. Στέφανος Κορκολής, το κραγιόν σου.

Και λίγο πριν το τέλος, λοιπόν, και αφού έχουμε αφήσει τους κοσμηματοπόλες να συνεχίσουν τη δουλειά τους και φύγαμε και από το κατάστημα των καλλυντικών, θα επανέλθουμε σε κάτι πολύ πιο βασικό, ειδικά τώρα που ήρθε το καλοκαίρι επιτέλους και δεν μπορούμε να βγούμε χωρίς αυτό με τίποτα έξω από το σπίτι. Τα μαύρα γυαλιά. Με την Άννα Βύση.

Και κάπου εδώ η εκπομπή τελειώνει, επειδή όμως το καλοκαίρι τώρα ξεκινάει, έχω χρέος, γιατί είμαι κι εγώ μια κλασική Ελληνίδα μάνα, να σας θυμίσω. Να μην βγαίνετε πρωί από το σπίτι σας τώρα που ο ήλιος δυναμώνει, χωρίς το καπελάκι σας. Τώρα θέλετε να το βάλετε ίσιο. Θέλετε να το βάλετε στραβό σαν τον πίγαλι. Επ' αυτού εμένα λόγος δεν μου πέφτει. Όπως το χειμώνα σας λέω βάλετε ζακέτα, ώστε το καλοκαίρι να βάζετε το καπέλο σας. Γεια σας.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Σήμερα, όπως κάθε πρωί, φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλ που κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ μεγάλο και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά ασκήσεις. Τι θεσπέσιο πλάσμα, τι τέλειο προφίλ, τι θαυμάσιες αναλογίες, τι γρήγορα που περνάει η ώρα, πάλι καθυστέρησα από τη δουλειά μου. Πολύ φοβάμαι ως εκ τούτου πως η διεύθυνση του γραφείου στο οποίο εργάζομαι σύντομα.

ας βάλω τα γυαλιά μου. Με λένε Ανδροκλή, δε με ενοχλεί να χάσω τη δουλειά μου.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4 ο Άσης Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

0: Și faci număr fula și amida mă bocreni ce sanar și sanula.
1: Δώδες εγώ εξάμωσα, για να τη μαγνητήξω. Τέτοια είναι χούγια ζόρικα που κάμουν στη σιτία. Μα το Θεό σας λέγω, δεν κάμα

0: που τσιμαρία στην ενορία και βγάζει φωνή.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.
7: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Στα χέρια μου έχω το ψήφισμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρετσάς για την επικείμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νομό μας. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα που βέβαια, όπως σημειώνουν στο κάλεσμα που κάνουν σαν σύλλογος, δεν αφορά μόνο τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κρετσάς, μα τους πολιτιστικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο το Δήμο μας, έτσι ώστε να καταφέρουμε να αποτρέψουμε την επερχόμενη ανεπίστροφη καταστροφή, όπως σημειώνουν. Το ΔΣ υιοθετεί και ψηφίζει την απόφαση που πήρε η Λαϊκή Συνέλευση του χωριού για το θέμα αυτό, αναγνωρίζοντας έτσι το πλέον δημοκρατικό και ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων ενός τόπου, την απόφαση της Λαϊκής Συνέλευσης δηλαδή. Όλα αυτά μας βρίσκουν σαν εκπομπή υπέρμαχους και ένθερμους υποστηριχτές τόσο για την δημοκρατικότητά τους όσο και για την αναγκαιότητά τους για τη διατήρηση της ομορφιάς και παραγωγικότητας αυτού του τόπου. Και μετά το πολύ σοβαρό και ζωτική σημασία σε αυτό θέμα, ας προχωρήσουμε στο άνοιγμα και της απόψινής εκπομπής με τραγούδια κοινωνικού περιεχομένου που θα ακούσουμε από τον Κώστα Χατζή, με το λόγο τους να ανήκει στον Ξενοφόντα Φιλέρη και τη μουσική τους βέβαια στον Κώστα Χατζή.

στη μεγάλη την πλατεία κάνει επαιτία σε κάτι λεπτεπιλεπτούς τουρίστες.

Και μετά τον Κώστα Χατζή και το γυφτάκι του θα ακούσουμε τους γύφτικους λογαριασμούς του Στάμου Σέμψη από τον δίσκο του «Στην Ελλάδα κάνει κρύο» που κυκλοφόρησε το 1995 με το στίχο του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Ερμηνεύει ο Στάμου Σέμψης.

έψαλαν τον ίν και αΐ απολύει στον δούλο σου δέσποτα, ζουρνάδες, ντεύφια και βιολιά, και πίσω τους κάτι σκυλιά αδέσποτα.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα ήταν από τον ίδιο δίσκο του Στάμου Σέμψη, από που ήταν και το προηγούμενο τραγούδι. Αυτό ήταν το μεγάλο τραγούδι που έβγαλε ο δίσκος αυτός, από τα πιο πολύ ακουσμένα και πολύ ερμηνευμένα τραγούδια του νεότερου ελληνικού τραγουδιού. Θα πάμε παρακάτω με την θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου, τραγούδι που απόψε θα ακούσουμε σε μια δεύτερη νεότερη ερμηνεία που του έκανε η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Από την Ελένη Τσαλιγοπούλου ακούσαμε και το δεύτερο κομμάτι, μόνο που εδώ την συνοδεύει ο Γιάννης Κότσιρας. Το τραγούδι αυτό ήταν από το δίσκο της ερμηνεύτριας «Κάθε τέλος και αρχή» που κυκλοφόρησε το 2005 και ήταν γραμμένο εξ ολοκλήρου από τον Κώστα Λίβαδα. Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από την Γλυκερία, ένα κομμάτι που αποτελεί δημιουργία του Στέλιου Φωτιάδη και στιχουργική του Μάνου Ελευθερίου για τον δίσκο της τραγουδίστριας «Η χώρα των θαυμάτων» που κυκλοφόρησε το 1992.

Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τη Μαρινέλα και είναι από το δίσκο της «Η Μαρινέλα τραγουδά μεγάλες κυρίες», δίσκος που κυκλοφόρησε το 1992 και αυτός. Παρακάτω θα πάμε με ένα τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα, τραγούδι που θα ακούσουμε από τον ίδιο και είναι προερχόμενο από τον δίσκο του «Λαβύρινθος» που κυκλοφόρησε το 1996.

Και τα δυο αυτά τραγούδια τα ακούσαμε από το Σωκράτη Μάλαμα και ήταν και τα δυο από το Λαβύρινθο. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι των Γιώργου Ανδρέου και Παρασκευά Καρασούλου, τραγούδι που θα ακούσουμε από την Μόρφο Τσαϊρέλη και βρίσκουμε στον πολύ ωραίο δίσκο τους «Μικρή Πατρίδα» που κυκλοφόρησε το 1996.

Και βέβαια δεν θα μπορούσαμε να περάσουμε από τον πολύ όμορφο αυτό δίσκο και να μην ακούσουμε το μεγάλο ομώνυμο τραγούδι του. Ένα από τα πολύ όμορφα και πολύ ερμηνευμένα κομμάτια του νεότερου ελληνικού τραγουδιού, που απόψε θα ακούσουμε στην πρώτη ερμηνεία που του έγινε στον δίσκο αυτό από τον Παντελή Θεοχαρίδη. Με το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι, καλό σας βράδυ και από εμάς, φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

πια. Με κρατούνε θάρρο σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά.

0: τύπους της γης για το ροζ της αυγής για το κύμα που...
1: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Εκατόν 104,4.

καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Παραμόν του.
1: Ο ίδιος.
0: Γεια σας.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Το μαρμαρένιο χέρι σου θα σφίξω και θα σε ρίξω σε έναν ατέλειωτο γκρέμο. Και τον ανθό της νιώτης σου θα αρπάξω, θα σε πετάξω σε καταπράσινο.

ανοίξω και θα σου δείξω αυτά που τρόμαζες να δεις. Το μαρμαρένιο χέρι σου θα σφίξω και θα σε ρίξω σε έναν ατέλειωτο γκρεμό. Και τον ανθό της νιώτης σου θα αρπάξω, θα σε πετάξω σε καταπράσινο

γράψω και θα σε βάψω με χρώματα της Κυριακής. Την κλειδωμένη πόρτα σου θα ανοίξω και θα σου δείξω αυτά που τρόμαζες να δεις. Το αλμυρό από τα μάτια σου θα κλέψω, θα σε παιδέψω σε ένα παιχνίδι μυστικό. Και τη φωτιά από τα χείλια σου

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Στην αγορά παγιδευμένη ποντική. Νύχτα στη Τζιμισκή με στον αέρα. Γλιστράς δεξιά μου κρύη αναπνοή. Πριν από χρόνια ζούσαμε εδώ πέρα.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Με τον Παντελή Θαλασσινό ξεκινήσαμε μια ακόμα εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», φίλες και φίλοι, στους 104,4 στον FM. 60 λεπτά από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Τους Παντελή Θαλασσινό και η Λία Κατσούλη, πόνος άπονος, διαδέχονται οι Στέλιος Ζανβακάρης και Κώστας Φέρης. Από το 90 θα πισωγυρίσουμε στο 70, φίλες και φίλοι. Με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη, είναι κακούργα η ξενιτιά.

Με τις μουσικές του Στέλιου Βαμβακάρη και τους στίχους των Κώστα Φέρη και Ερίκου Θαλασσινού, είναι Κακούργα η Ξενιτιά και Έλα, Έλα, Έλα, αντιστίχως, με τις ερμηνείες του Νίκου Ξυλούρη, τις ενορχιστρώσεις των Χάρη Ανδρεάδη και Κώστα Γανοσέλη. Στις δύο αυτές συνθέσεις που συμπεριλήφθηκαν στον κύκλο του ερμηνευτή Ερωτικά στα 1977.

Δύο τραγούδια με τον τρόπο της Αφροδίτης Μάνου. Την διαδέχεται η Μαρινέλα για να οπισθοχωρήσουμε και πάλι στα δρόμενα του 70 με τους Μίμη Πλέσα και Λευτέρη Παπαδόπουλο. Άμα δείτε το φεγγάρι.

Ακόμα μια σύνθεση των Πλέσσα Παπαδόπουλου από την Φωνή της Πόλης Πάνου, γραμμένη για τις ανάγκες της κινηματογραφικής ταινίας «Όλγα Αγάπη μου». Και από τα 1968 στα 1971 και στον νέαρο Γιώργο Νταλάρα, που ερμηνεύει ένα πρωτόλιο του Απόστολου Καλδάρα. Μια σύνθεση που πρωτοηχογραφήθηκε στα 1947 με τίτλο «Εβίβα Ρεμπέτες».

Απόστολος Καλδάρας, Κώστας Βίρβος, εγώ ποτέ δεν αγαπώ. Από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Η συνέχεια με την Σοφία Παπάζογλου να τραγουδά Νίκο Μαμαγκάκη. Χαλκοκονδύλι.

σύγχρονες ακριβές ελληνικές φωνές. Από την Σοφία Παπάζογλου στην Έλλη Πασπαλά. Βίοι παράλληλοι, τον Σέμψη Νικολαίδη στα 1990.

21 ολόκληρα χρόνια πριν, στα 1969 με τον Γιάννη Πουλόπουλο, τους Μίμη Πλέσα, Λευτέρη Παπαδόπουλο. Και πάλι.

0: Τέσσερα χρόνια μετά, στην πλάκα με το Μάνου Χατζηδάκη. Στα 1973 λοιπόν και στον κύκλο του «Ο Οδυπόρος, το μεθυσμένο κορίτσι» και ο Αλκιβιάδης. Με το λόγο του Μάνου Ελευθερίου, την αφοπλιστική ερμηνεία του Γιάννη Δημητρά, η μπαλάντα του Οδυπόρου.
1: Ο Οδυπόρος είναι μονάχος μες στον κόσμο και αδιάκοπα γυρίζει στις πιο κρυφές και μακρινές γωνιές, σε ερημικές ακρογιαλιές, στους λόφους και στα δάση, στις πολιτείες τα στενά, στις γειτονιές, με προορισμό του να χαθεί ένα πρωί ή κάποια νύχτα βροχερή. Ο Οδυπόρος, χωρίς της μάνας την ευχή, θα εξαφανιστεί.

0: Ένα πολύτιμο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, η μπαλάντα του Οδυπόρου, με την κατάλληλη ερμηνεία του Γιάννη Δημητρά, το λόγο του Μάνου Ελευθερίου, ολοκληρώνει τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί. Ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Στα χέρια μου έχω το ψήφισμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρετσάς για την επικείμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νομό μας. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα που βέβαια, όπως σημειώνουν στο κάλεσμα που κάνουν σαν σύλλογος, δεν αφορά μόνο τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κρετσάς, μα τους πολιτιστικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο το Δήμο μας. Έτσι ώστε να καταφέρουμε να αποτρέψουμε την επερχόμενη ανεπίστροφη καταστροφή, όπως σημειώνουν. Το ΔΣ υιοθετεί και ψηφίζει την απόφαση που πήρε η Λαϊκή Συνέλευση του χωριού για το θέμα αυτό, αναγνωρίζοντας έτσι το πλέον δημοκρατικό και ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων ενός τόπου, την απόφαση της Λαϊκής Συνέλευσης δηλαδή. Όλα αυτά μας βρίσκουν σαν εκπομπή υπέρμαχους και ένθερμους υποστηρικτές τόσο για την δημοκρατικότητά τους όσο και για την αναγκαιότητά τους για τη διατήρηση της ομορφιάς και παραγωγικότητας αυτού του τόπου. Και μετά το πολύ σοβαρό και ζωτική σημασία σε αυτό θέμα, ας προχωρήσουμε στο άνοιγμα και της απόψινής εκπομπής με τραγούδια κοινωνικού περιεχομένου που θα ακούσουμε από τον Κώστα Χατζή, με το λόγο τους να ανήκει στον Ξενοφόντα Φιλέρη και τη μουσική τους βέβαια στον Κώστα Χατζή.

γέννητο αλλά στα αρδιλερωμένο στα πόνερα του κόσμου ξεπλημένο δεν έμαθε βιβλίο να διαβάζει

Και μετά τον Κώστα Χατζή και το γυφτάκι του θα ακούσουμε τους γυφτικούς λογαριασμούς του Στάμου Σέμψη από τον δίσκο του «Στην Ελλάδα κάνει κρύο» που κυκλοφόρησε το 1995 με το στίχο του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Ερμηνεύει ο Στάμου Σέμψης.

0: του έψαλαν το νυν και αΐ απολύει στον δούλο σου δέσποτα, ζουρνάδες, ντέρφια και βιολιά και πίσω τους κάτι σκυλιά αδέσποτα.
1: Πήγαν την Κυριακή μετά αποκλήσεις

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα ήταν από τον ίδιο δίσκο του Στάμου Σέμψη, από που ήταν και το προηγούμενο τραγούδι. Αυτό ήταν το μεγάλο τραγούδι που έβγαλε ο δίσκος αυτός, από τα πιο πολύ ακουσμένα και πολύ ερμηνευμένα τραγούδια του νεότερου ελληνικού τραγουδιού. Θα πάμε παρακάτω με την θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου, τραγούδι που απόψε θα ακούσουμε σε μια δεύτερη νεότερη ερμηνεία που του έκανε η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Από την Ελένη Τσαλιγοπούλου ακούσαμε και το δεύτερο κομμάτι, μόνο που εδώ την συνοδεύει ο Γιάννης Κότσιρας. Το τραγούδι αυτό ήταν από το δίσκο της ερμηνεύτριας «Κάθε τέλος και αρχή» που κυκλοφόρησε το 2005 και ήταν γραμμένο εξ ολοκλήρου από τον Κώστα Λίβαδα. Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από την Γλυκερία, ένα κομμάτι που αποτελεί δημιουργία του Στέλιου Φωτιάδη και στιχουργική του Μάνου Ελευθερίου για τον δίσκο της τραγουδίστριας «Η χώρα των θαυμάτων» που κυκλοφόρησε το 1992.

0: Και τα δυο αυτά τραγούδια τα ακούσαμε από το Σωκράτη Μάλαμα
1: και ήταν και τα δυο από το Λαβύρινθο.
0: Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι των Γιώργου Ανδρέου και Παρασκευά Καρασούλου, τραγούδι που θα ακούσουμε από την Μόρφο Τσαϊρέλη και βρίσκουμε στον πολύ ωραίο δίσκο τους «Μικρή Πατρίδα» που κυκλοφόρησε το 1996.

Και βέβαια δεν θα μπορούσαμε να περάσουμε από τον πολύ όμορφο αυτό δίσκο και να μην ακούσουμε το μεγάλο ομώνυμο τραγούδι του. Ένα από τα πολύ όμορφα και πολύ ερμηνευμένα κομμάτια του νεότερου ελληνικού τραγουδιού, που απόψε θα ακούσουμε στην πρώτη ερμηνεία που του έγινε στον δίσκο αυτό από τον Παντελή Θεοχαρίδη. Με το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι, καλό σας βράδυ και από εμάς, φίλες και φίλοι.

0: των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.